Κάτω παλιό, αμέα του εγκίνο εμμέρι. Μιζάνο αγιο πέρι, κάτω παλιό, αμέα του εγκίνο εμμέρι. Λιμουνιάρο λόγα το βάκερε. Γινούμα. Άλλο αγιο πέρι, κάτω παλιό, αμέα του εγκίνο Gabe, enjoy, no, dear, me, yes. Uluma, no, we got a joy of a mono, one day.